τι είσαι γκέι. Είσαι κατά και ο κόπτο γκέι. Κάικ φαμέι, ανιέ λαχ φαμέι. Ανιέ σε φαμέι, μα κομ σε τη λάγκ μέι. Γεσκάι φεύγει όπ, βενά σε λαχ ομοιό κόπ. Γεσέ κάικ κόπ.